What the fuck? Ασύλτη σε φάγκα μπότ βελάκ. What the fuck? What the fuck? What the fuck?